Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Άκυρα, ακούει η Ράδιο Λευκύμη. Ακούστε, ακούστε αυτό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξενάχτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

ξεκινά με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών της Φωνικής Πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μεγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: σε ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Χαλκιδικιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος γκολκίπερ Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
4: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
3: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
3: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
4: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.
8: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ραδιο Λευκύμη. 105,5 Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νέα μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη

Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Πάτρα, ακούς συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
1: Μια φορά σαν σήμερα, 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα το Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Μπλέικ Έντουαρντς. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
5: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε 2 μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
6: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
6: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
7: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
6: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620

0: τζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 0 22 290. Box Furniture, η απόλυτη

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: Θα σε αγαπώ πολύ. Θα σε βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Το υπόσχομαι.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι,

0: κουλτούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία Τεντών Σιαπλαούρας.
0: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
2: Τεχνολογικά μπροστά.
0: Η Κέρκυρα βουτάει στο καλοκαίρι. Βουτάει στη μουσική με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Μπάνερ Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μαζί τη μνήμη

ομορφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.

0: μας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26620.

0: τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκάζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
3: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο Φιατών, γιάμε με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.

0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105.
4: Μαγαζί.
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
3: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα.

0: Ψηφίστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη. Εκαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά ψα. Είστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη σας. Να τηλέφωνο 2662-0012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη,
4: να στον αδειάσει πάλι!
2: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 669.

0: 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακά.
2: Καμαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
1: Για να. Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Δεσταλιάτικα. Ριγκλάδ Κυριακής από τις 11.30 το 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 620 22691.
3: Τηλεφωνήστε μας για τηλή 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

σαν σήμερα στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936 σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Γοφόντης, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970 σαν σήμερα και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018 το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί.

ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: πάστας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη Φωνική Πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
3: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ολεομακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Ιταλικός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμάρτ. Be smart. Buy smart.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
6: Λευκύμη 105,5.
7: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα». Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. «Σου έχω νέα» Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, έφυγε. Και από εδώ και πέρα καλοκαιρινή ραστόνη 100%. Είμαστε μπροστά σε ένα Σαββατοκύριακο που νομίζω ότι θα διάσουν όλες οι πόλεις, όλη έτσι η επικράτεια, μόνο τα νησιά και οι τουριστικοί προορισμοί θα είναι γεμάτη από κόσμο και πολύ καλά να γίνει έτσι ακριβώς, το θέλουμε κι εμείς. Όσοι έχετε πάρει τις αδειές σας και έχετε επιστρέψει και έχετε περάσει όμορφα, νομίζω ότι η πόλη είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αδειάζει σιγά σιγά. Όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, καλές διακοπές, καλή επάνωδο και βέβαια εκεί που θα πάτε να περάσετε τέλεια και να φροντίσετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το «Σου έχω νέα» της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου σήμερα, και πάμε να δούμε τις πλανητικές επιρροές. Όχι, σήμερα δεν θα δούμε απλά τις πλανητικές επιρροές για κάθε ζώδιο. Θα πούμε τι κάνει κάθε ζώδιο για να περάσει καλά στις καλοκαιρινές του διακοπές. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, είναι μια εκπομπή χαλαρή, όπως άλλωστε το καλή και η σημερινή ημέρα της Παρασκευής. Πάμε να τα δούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους εχθείς.

0: το βιογραφικό σου.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Να ξεκινήσουμε να πούμε μερικά πράγματα έτσι γενικά, γιατί όλοι μας έχουμε έτσι διαφορετικό στυλ. Και κατά τη διάρκεια των διακοπών, άλλοι θέλουν βουνό, άλλοι θέλουν θάλασσα, άλλοι θέλουν να βουλιάξουν σε ξαπλώστρες, άλλοι θέλουν να προτιμήσουν την περιπέτεια, άλλοι θέλουν κάμπινγκ, άλλοι θέλουν πολυτέλειες, άλλοι γιόγκα, άλλοι ανατολή, άλλοι πάρτι μέχρι το ξημέρωμα, άλλοι καθισιό στο δωμάτιο και καλοπέραση. Πάντως και πολύ ύπνο. Ό,τι και αν θέλει ο καθένας από εμάς, μπορεί να βρει ένα τρόπο για να μην χαλάσει τις διακοπές του ανθρώπου που θα πάει μαζί. Και να μην τα αφήσουμε κιόλας στην τύχη, έτσι. Γι' αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, για να μην καταστραφούν φιλίες, έρωτες και αγάπες, για να δούμε τα χούγια με ποιους ταιριάζεται για να πάτε διακοπές. Και ξεκινάω σιγά σιγά με τους κρυούς, για να πω μερικά γενικά πράγματα. Γιατί κρύοι είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, οπότε είναι και περιπετειώδεις, τους αρέσουν και οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με extreme sport, με προγράμματα που δεν έχουν να κάνουν κυρίως με το μέσα, αλλά πάρα πολύ με το έξω. Νομίζω ότι μια χαρά θα τα βρείτε με τους ηχθείς, με τους τοξότες και τους υδροχώους αν πάτε διακοπές. Να πούμε ότι είστε τολμηροί, ότι σας αρέσουν οι περιπέτειες, το πρόγραμμα και βέβαια ταιριάζεται και πάρα πολύ η κρύη να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι με ένα ζυγό, γιατί σας κάνει όμορφη παρέα και σας κρατάει και σε μια ισορροπία.
0: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προοπτική. Σε προ...

0: ομορφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμη. 105,5 μαζί. Περνάμε καλά.
2: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Dominik Livakovic, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Brugge με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
4: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266-22-691.
7: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
9: Τι έπαθες ωρε Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
10: Δοκιμασές.
9: Τι να δοκιμάσω ωρε?
10: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
9: Καλά ωρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
10: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
9: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
10: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
9: Καλά ωρε Σπύρο,

0: Number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
1: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
2: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
3: Πάμε να δούμε τώρα γενικά πράγματα για τους Ταύρους, για τις διακοπές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι Ταύροι αγαπούν πάρα πολύ την πολυτέλεια, αγαπούν όμως και το πάρα πολύ καλό φαγητό. Ταιριάζουν πάρα πολύ να ταξιδέψουν με εγώκερους και μελέοντες. Προτιμούν τα ήσυχα πράγματα, τα ήσυχα μέρη. Τους αρέσει όμως ταυτόχρονα και να έχουν κάποιον δίπλα τους που να τους ξεσηκώσει από την τεμπελιά του δωματίου και της χαλάρωσης. Νομίζω ότι με τους εγώκερους θα μιλήσουν ακριβώς την ίδια γλώσσα, θα πάνε σε εξωτικά μέρη, θα διαλέξουν έτσι ακριβά και όμορφα ξενοδοχεία. Τους αρέσουν γενικά όλες οι απολαύσεις της ζωής. Οπότε, όπως σας είπα, αν είστε Ταύροι, η εγώκερη είναι το ιδανικό τέρι για να κάνετε μαζί τους διακοπές.

σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

και φτάσαμε να δούμε πώς οι επικοινωνιακοί δίδυμοι περνάνε το καλοκαίρι και τις διακοπές τους. Είναι εκείνοι οι δίδυμοι, μιλάνε πολλές γλώσσες, θέλουν μέρες και νύχτες με διασκέδαση, θέλουν να ράξουν όμως και να πρωί σε καμιά ξαπλώστρα και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Πετάγονται σε ένα λατήρι όταν κάνουν νέες γνωριμίες. Τους αρέσει πάρα πολύ να αναλύουν, να κάνουν και κοινωνικές αναλύσεις στα μέρη που θα πάνε για καλοκαιρινές διακοπές. Ταιριάζουν τέλεια με τους ζυγούς, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι εξίσου επικοινωνιακοί, εξωστρεφείς και χαρούμενοι. Οπότε, αν έχετε ένα φίλο δίδυμο και είστε ζυγοί ή το αντίθετο, επιδιώξτε να κάνετε μαζί τους διακοπές, γιατί σίγουρα θα περάσετε τέλεια. Ράδιο Λευκύμη, 100.

Καλοκαιρινές διακοπές και ζώδια, με ποιους ταιριάζετε? Και έχουμε φτάσει στους καρκίνους. Οι καρκίνοι θέλουν οι διακοπές να είναι σαν το σπίτι τους. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα έναν άνθρωπο και να του πεις κάτσε τώρα μέσα, μαγείρεψε μέσα στο δωμάτιο, κέντα, δες τα αγαπημένα σου προγράμματα στην τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς δηλαδή έκανες και μέσα στο σπίτι σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όχι. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνουν άλλα πράγματα. Αλλά για τους Παρθένους, επειδή είναι ακριβώς αυτά που σας είπα πιο πριν, διαλέξτε να πάτε διακοπές με Σκορπιούς ή με Ιχθύς, αν είστε έτσι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Και με τους Σκορπιούς έχετε και επαφή, με τους Ιχθύς επίσης έχετε επαφή. Θα αναλύετε βαθύτερα συναισθήματα και θα περάσετε πολύ ωραία έτσι βράδια με ποτό και με πολύ ωραίες φιλοσοφικές συζητήσεις.

0: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
4: Λε, τι φωνάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
6: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
8: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
8: Λαγκούνα.
9: Λαγκούνα.
8: Όλη ομορφιά στο...
9: πιάτο σας.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
12: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
12: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με Reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
12: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
13: Και φτάσαμε μάνι μάνι στους λέοντες. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σέχο Νέα της Παρασκευής, 24η μέρα του Ιουλίου. Σήμερα αναλύουμε πώς περνάνε στις διακοπές τα ζώδια και με ποιους ταιριάζουν. Οπότε έχουμε φτάσει και στους λέοντες, όπου αν έχετε μαζί σας ένα σκορπιό, ένα τοξότη, ένα δίδυμο, θα περάσετε καλά στις διακοπές αν είστε λιοντάρια, γιατί σας αρέσουν η χλυδή, τα όμορφα εστιατόρια. Θα πάτε σίγουρα σε ένα κοσμοπολίτικο μέρος, αυτό θα διαλέξετε. Θα περάσετε καλά, γιατί είστε περίεργοι όλοι αυτοί οι τύποι. Και μαζί με τους σκορπιούς θα περάσετε καλά, και μαζί με τους ιχθύς θα περάσετε καλά, και με τους υδροχώους θα περάσετε καλά, και με την ίδια γλώσσα μιλάτε και με τους τοξότες. Οπότε κάτι από όλα αυτά διαλέξτε και φύγετε για το πιο εξωτικό και χλιβάτο μέρος που έχετε στο μυαλό σας.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα 2 ώρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
0: Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα γιατί έχουμε πάει στους Παρθένους και οι Παρθένοι είναι λίγο στην τζίτα ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Έχουν όλες τις συναλλακτικές, έχουν κάνει τη βαλίτσα των διακοπών τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες πριν να ξεκινήσουν, έχουν οπωσδήποτε και απαραίτητα το φαρμακείο των διακοπών μέσα στη βαλίτσα, κάνουν όμως καλή παρέα με δίδυμους, με σκορπιούς, με ιχθύους και με υδροχόους, γιατί έχουν και αυτή η κυβερνήτη τον Ερμή που τους αρέσει. Και ένας ζυγός δεν πάει άσχημα με έναν Παρθένο διακοπές. Οργανώνονται και βέβαια αγαπούν όλη αυτή την ποιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών που έχουν και τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη.

Όπα, σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες, δηλαδή σκοντάψαμε στους ζυγούς. Και ως ζυγός και εγώ, πρέπει να σας πω ότι οι ζυγοί λατρεύουμε την περιπέτεια, τις απολαύσεις, οπότε καλή παρέα κάνουμε στις διακοπές με υδροχόους, με λέοντες και με ταύρους. Καλά περνάμε με αυτούς, πιάνουμε ωραίες συζητήσεις, ωραίες κουβέντες, γινόμαστε μια πολύ ωραία παρέα, αγαπάμε τα τοπικά καλλιτεχνικά δρόμενα όλοι εμείς, αγαπάμε τις βόλτες, αγαπάμε τα ψώνια, το shopping, τους καλλιτεχνικούς χώρους. Δεν θα πούμε καθόλου όχι στα καλύτερα εστιατόρια, γιατί μας αρέσει και, και η γαστριμαργία κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά και είμαστε και πιο καλόβολοι από τους άλλους, γιατί μας αρέσει το μαζί.

0: Και φτάσαμε στους Σκορπιούς, όπου οι Σκορπιοί θέλουν να ταξιδεύουν με άτομα που γνωρίζουν καλά και όχι με πολλές παρέες που μπορεί ο καθένας να έχει το μακρύ του και το κοντό του και δεν τους αρέσει καθόλου να περνάνε τέτοιες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να σας πω ότι απολαμβάνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αγαπούν πάρα πολύ τις διακοπές με έναν καρκίνο ή με ένα τάβρο, επίσης και με τους Σκορπιούς και με τους Ιχθύς τα καταφέρνουν. Επίσης η εγώ και είναι μια ασφαλής επιλογή για έναν Σκορπιό, γιατί μπορούν να συμβιώνουν τέλεια, αγαπούν συνήθως τα ίδια πράγματα να κάνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών, την ξεκούραση, το σεξ, το ωραίο φαγητό, την καλή παρέα και τους αρέσει πάρα πολύ να εξερευνούν και τα μέρη στα οποία πηγαίνουν.
1: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μας.

0: πια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μια βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρη Σαρσέλης.

0: Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
1: Πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

0: Και φτάσαμε και στους τοξότες, στα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, όπου πρέπει να σας πω ότι οι τοξότες γενικά είναι λίγο ό,τι να είναι, περιπέτεια για το άγνωστο. Μπορούν να κάνουν καλή παρέα με έναν υδροχό κατά τη διάρκεια των διακοπών, με κρυούς και μελέοντες επίσης τα βρίσκουν λίγο, κάνουν ό,τι τρέλα τους κατέβει, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτοι, αλλά είναι και πάρα πολύ περιπλανόμενοι. Είναι ο παράξενος ταξιδιώτης με τη βαλίτσα που φεύγει και μπορεί να κάνει πρόγραμμα για να πάει παραδείγματος χάρη σε ένα μέρος και να βρεθεί ξαφνικά σε κάποιο άλλο, γιατί ξαφνικά κάτι του έκανε εκεί που έμεινε και μπορεί να σας αφήσει και στα κρύα του λουτρού. Οπότε λίγο προσοχή με τους τοξότες κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι very, very απρόβλεπτη.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Και το καλοκαίρι που ακούγεται πολύ.

0: Πάμε τώρα στους εγώκερους που είναι πολύ πιο σταθεροί από τους τοξότες για τις διακοπές τους. Θέλουν διακοπές με πρόγραμμα, τα σχεδιάζουν όλα. Για αυτούς υπάρχει και ένα συμβολισμό στα μέρη που διαλέγουν για διακοπές. Οπότε διαλέγουν πάντα μαζί τους ανθρώπους που μπορούν να μοιραστούν πράγματα, όπως είναι η καρκίνη, όπως είναι η ζυγή. Δεν υποχωρούν εύκολα σε καμία πρόκληση. Περνάνε πάρα πολύ καλά γιατί προγραμματίζουν, οργανώνουν και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη του. Οπότε οι διακοπές για αυτούς είναι όντως ξεκούραση και όχι περιπέτεια.
1: Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μία συχνότητα.

0: στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Και να κλείσουμε με υδροχόους και με ηχθείς, για να πούμε για τους πρώτους ότι οι αντισυμβατικές διακοπές είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο από όλα να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι φέρνουν στο πλευρό τους τοξότες, δίδυμους και λέοντες. Αυτά τα αντισυμβατικά που ξεκινάνε από τις παραλίες που δεν έχουν πολύ κόσμο μέχρι τα μέρη που, άμα δουν ότι εκεί είναι τα μοδάτα του νησιού ή του τουριστικού μέρους που μπορεί να έχουν έτσι ανακαλύψει, στην κυριολεξία πετάνε καντήλες, θέλουν να φύγουν από εκεί και να πάνε σε ό,τι πιο ψαγμένο και ό,τι πιο ήσυχο υπάρχει. Και να κλείσουμε και με τους ηχθείς που αναλαμβάνουν τις διακοπές τους για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Χαλαρώνουν, σκηνοθετούν, κάνουν βόλτες στην παραλία. Μπορούν να πάνε με πάρα πολλούς μαζί διακοπές, δεν έχουν πρόβλημα. Άσχετο που όλη την ημέρα ονειροβατούν. Με ζυγούς κάνουν καλή παρέα, με καρκίνους. Οι ζυγοί είναι ιδανικοί τους συνοδοιπόροι, γιατί τους ανταγωνίζονται και στην ξεκούραση. Οπότε θα έλεγα ότι έχουν ένα σκηνικό στο μυαλό τους, αυτό της γαλάζιας λίμνης, οι ηχθείς. Οπότε θα έλεγα ότι τους αρέσει έτσι το ηλιοβασίλεμα, τους αρέσει να ονειροβατούν, να φτιάχνουν έτσι ωραίες εικόνες κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε περνάτε καλά μαζί τους, αν και θα πρέπει λίγο να τους ξυπνάτε από το λίθαργο του ονείρου τους. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την σημερινή εκπομπή, την αφιερωμένη στο με ποιους ταιριάζετε για να πάτε διακοπές ανάλογα με το ζώδιό σας και τα χούγια που έχει ο καθένας κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα είπαμε έτσι λίγο από πάνω αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα πούμε περισσότερα πράγματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ήταν το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής. Ραντεβού τη Δευτέρα, βεβαίως που αλλού, για την τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί για τη σεζόν, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Για τη χαρά σε όλους σας.
2: Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του. Ζεις μαζί του.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
5: Megamart.
6: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
7: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
9: Λευκίνη. Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ, κουλούρη σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης, τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
10: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
11: Πάρε Γιώργο πάλι.
10: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
12: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
13: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
14: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
13: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.
15: Και γι' αυτό το καλοκυπάσω νέο χωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκύμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα το Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Μπλέικ Έντουαρτς. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.

0: Αλφα έως το Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος. Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. All day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch, με ένα πλήρες μεσημέρι. Αργά το απόγευμα, ψα τις μέρες, ποτών και απολαμβάνοντας το απ και το μαγευτικό.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τη δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference Link. Κλήγησε την Μπου ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέι σε 3-2 στην Πολωνία από κενόψη της Ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που επανακράτησε τη ΣΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης Άγκουα. Που κατέθεσαν οι πράσινοι στη ΧΑΠΟ Ελμπερσέβα, έφτασε τα 4 εκατομμύρια ενός για να πιστούν. Ο έμπειρος σύμφωνα με τις τελεσπηγές ζών. Σενάλ από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
3: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα χιλία. Χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα, έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. By Smart.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλο. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γύψα υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 824. Για οικοδομικά υλικούρι θα πας.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. You can find mattresses, special comfort, robust

0: Furniture the day days and you that fit perfect and will last. Inspired by the latest trends in design, our collection Box Furniture area at the crossroads of Viru, Con 26 Situ 290. Box Furniture, the ultimate choice.
1: Spine Pilates Studio. Ανακλαδικό χώρο ευεξίας στα νότια Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση δά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Πιλάτες στο υπερσύγχρονο πιλάτες στούντιό μας, με γράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις και θα αποκτήσεις ευλογιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: Corfu Spine Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσου την ισορροπία που σου αξίζει.
1: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίστη, πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή. Εμπειρία όλων των αγαπημένων. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος, Σάφωνο, 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όπως επιθυμείς.
3: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου, δίσμος με το της προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Σουλάνης Ενδύσιμο Στέρια, για πακέτο προτέρια ριάζει, στήρα και να έχεις ίδιο λόγος κάθε μήνα πληροχρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Σουλάνης Energy. Νιώθει σιγουριά και την ασφάλεια της προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
4: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
5: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκύμη.

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη 100,3.

0: μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Ετοιμάζω ταξίδι. Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μια βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα, 11 το βράδυ. Κάνε την στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος στο μικρό νησί.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λίστα Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκίνης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι γεύμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά, η αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
7: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
7: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.

0: Λευκύμη. 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγωνιστικά. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936 σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Γοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970 σαν σήμερα και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018 το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Η απόσταση δεν

0: στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
7: Λε, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα. Θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
9: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
10: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
12: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
13: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
14: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
13: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
15: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
16: Δοκίμασες.
15: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
16: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
15: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
16: Μπουκιάκι Σιχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκήμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
15: Ψητοπολείο Μπουκιάκι Σιχώριο, Ριγκλάδες Λευκήμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
16: Μπουκιάκι Σιχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
15: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
16: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
15: Μπουκιάκι Σιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα που θυμάσαι ότι έχει 24. Φτάνουμε στο τέλος.
0: Τέλος επιτέλους.
1: Α, ωραίο έγινε, να το κάνουμε τραγούδι.
0: Να το κάνουμε τραγουδάκι, βεβαίως, γιατί όχι, να το κάνουμε, να πούμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο. Βάλουμε ένα τραγουδάκι όμως και να έρθουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Επιστροφή εδώ στο μικρόφωνο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το όμορφό σας μήνυμα.

0: πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Και πάμε στα γεγονότα το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές το βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομάδα, ως γνωστό ως Φεντερασιόν. Το 3 υπογράφεται η Συνθήκη Λάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στην στεριά ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα, κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ήβρο και την Τέλνεδο. Και το τέλος, το 1974, 1.000 λαού υποδέχεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με το αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και ορίζεται προς υπουργός της χώρας.
1: Όταν μιλ...

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Ρικλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering.

0: κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290 Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
9: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
13: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

φθηνότερες τιμές. Μία Ρισαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε...

0: επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας. Μέρη και Θάνος. Θάνος και Μέρη.
1: Μα με έβαλες πρώτη, πώς το έπαθες.
0: Είδες Μέρη, για να μην λες λοιπόν ότι σε ρίχνουμε. Κατάλαβες, καταλάβατε. Λοιπόν, ο παραγωγός ταινιών, λέει, της σειράς ταινιών James Bond, αποκάλυψε την ηλικία του νέου 007. Εδώ και καιρό διατυπώνονται εικασίες για το ποιος θα υποδηθεί το ρόλο του στις μελλοντικές ταινίες. Αποκάλυψε την ηλικία του υποθοποιού που αναμένεται να υποδηθεί τον Βρετανό κατάσκοπο στην επόμενη κινηματογραφική ταινία. Ο Ντάνιελ Γκρέγκ, όπως ξέρουμε, παρατήθηκε επίσημα από το ρόλο του James Bond μετά την ερμηνεία του στο No Time to Die το 2019.
1: Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Είχε μεγάλα αυτιά.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε. Μεγάλα αυτιά.
0: Μεγάλα αυτιά. Εντάξει. Περιορέξιο, λένε. Κολοκυθόπιτα. Το λέω εγώ.
1: Ήταν ο καρλιαυτιά του χωριού.
0: Ο φτιαόφτια. Εντάξει. Ακούγονται πάρα πολύ τα ονόματα των ηθοποιών. Ρέιτζι Τζιν, Τόμ Χάρντι, Ρίτσαρντ Μάντεν, Ίντρις Έλμπα θεωρούνται υποψήφοι για το ρόλο.
1: Εντάξει. Καταλαβες. Μπράβο του. Εμένα δεν μου άρεσε ποτέ η ταινία του James Bond.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάντα έψαχνε, πάντα τα έφτιαχνε με μία και πάντα έβγαινε ο νικητής.
0: Ναι.
1: Τι πρωτότυπο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντα.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ραδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική σου και αυτό.

0: Αυτή η δίσκη που έχει στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκη που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή ναι, να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο. Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία. Δηλαδή αυτό τώρα.
2: Ο σκύλος όμως τι... έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
2: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
2: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
2: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
2: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
2: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν με τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, ναι. Γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
2: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές, ε.
0: Θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσιες. Έχει πολλές πέτρες.
2: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά, μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
2: Σε μαστίγωνη άμμο.
3: Έλα να αποδράσουμε μαζί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: ξυπνάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι

0: πια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61.

0: τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
2: Ολομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
4: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν μπουλές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824.

0: ελληνικά αντοχής. Στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
0: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
0: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
0: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
0: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
2: Να σας υπενθυμίσω ή να σας πω μάλλον πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Το και με την ουρίτσα, αυτό που είναι στο 7 παρακαλώ. Και εμείς σε λίγο θα επιστρέψουμε.

0: Και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κοινού σε αυτό που θα πω. Διότι ως εργαζόμενη πλέον γυναίκα δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, εμένα κάποια στιγμή που έμεινα μέσα κλειδωμένη στο σύστημα, λοιπόν, είχα δει την Emily in Paris, το οποίο ήταν μια σαχλοκομωδία στο Netflix, και περίμενα εγώ λοιπόν να δω μια χαζομάρα, και τελικά κατάφερα και είδα ότι αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο και μου φτιάξε και τη διάθεση, και μέσα σε 2 μέρες είδα δύο ολόκληρες σεζόν, αλλά δεν είχε άλλο, και τώρα έμαθα ότι βγαίνει 3η σεζόν. Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει αν είναι αλήθεια?
1: Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε.
0: Μου έχεις δώσει καθόλου σημασία στον προβληματισμό μου.
1: Τραγουδάκι για να το σκεφτώ.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Θα πάρω
0: και να με ρωτήσεις τι έχω πει.
1: Ναι.

μας στο Facebook. Ράδιο Λευκύμη.

0: και απιστία.
1: Βεβαίως.
0: Κρυός. Είναι γερός, παθιασμένος, εκδηλωτικός και δεν δέχεται εύκολα ο εγωισμός του. Δεν χάνει την πρωτιά. Θα κτίσει είτε γιατί δεν τη δίνει την απαραίτητη σημασία, είτε τα σημάδια αν απομονωθεί. Θα κάνει σίγουρα τιμίες. Ο Ταύρος είναι πιστός και απαιτεί θαύματα με τις αλλαγές και τις αποφεύγει. Η γυναίκα Ταύρος θέλει να νιώθει περήφανη για τον σύντροφό της. Έχει μια καλή ερωτική ζωή. Σημάδια πιστίας. Αν ξέρει πάντα τότε κάτι. Διδυμάκια γλυκούλικα που έχετε και τη φήμη. Είναι η κοινωνικότητά του παρεξηγείται και φαίνεται όταν έχει ενδιαφέροντα και ζει κιλόχρωμα, γίνεται σταθερός και ρομαντικός. Όμως η γυναίκα δίδυμος παίζει χωρίς να προχωρήσει. Ορθολογίες πάντα είναι ξένες για αυτή. Δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν τη στερήσει την ανεξαρτησία της. Σημάδια πιστίας, αμυφώνα και απομακρύνεται και δεν αποχωρεί. Είναι ρομαντικά, σκεφτικά και θέλει να τα φροντίζεις και να τα αγαπάς. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και δεν ξεχνούν τις παλιότερες σχέσεις. Θεωρείται πραγματικά κατόρθωμα αν το κάνεις να τις ξεχάσεις. Η γυναίκα δεν νιώθει. Αν εξαφανίζεις φωτογραφίες από το πορτοφόλι και το κινητό, αν πάρει από εδώ και από εκεί, τότε πρέπει να αρχίσεις να υποψιάζεσαι. Πάμε για ένα τραγούδι, να πιω λίγο νεράκι.

0: λιονταράκια, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πει τα προηγούμενα ζώδια. Θες να πεις κάτι, Θάνο?
1: Όχι, όχι, εγώ σε ακούω προσεκτικά.
0: Α, γιατί μπαίνω στο Λέον.
1: Λέον, ναι, γι' αυτό Λέον, να πάω μια βόλτα, Λέον.
0: Και πολύ καλά λες, γιατί ξεκινάμε. Είναι πιστός, κοινωνικός, ρομαντικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής και αναζητά την τέλεια σχέση. Το φλερ του επιβεβαιώνει, αλλά μέχρι εκεί πιστεύει πως δεν συγκρίνεται με κανέναν και με τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Καλά
1: παρακαλώ,
0: τώρα
1: τι είναι αυτά που μας λες, σας παρακαλώ.
0: Καλά, αυτή η έρευνα για αυτά τα ζώδια πρέπει να είναι fake. Λοιπόν, δεν μπλέκει σε εφήμερες σχέσεις, θέλει αποκλειστικότητα. Αν απιστήσεις, πληγώνει το εγωισμός του, προσβάλλεται, σοπεδώνεται, θίγεται η αξιοπρέπειά του και γι' αυτό έχει τα μάτια του πάντα ανοιχτά. Εκδικείται τσακίζοντας το ηθικό σου και σε ταπεινώνει. Περίμενε, έρχονται και τα καλά. Είναι εκτιτικός, ζηλιάρης και αγαπά αληθινά. Αν απιστήσει, έχει ενοχές και δεν εγκαταλείπει τη σταθερή σχέση. Καλά. Εδώ έπρεπε να μπαίνει ένα.
1: Όχι, πεντάπορτο.
0: Καλά, εξάπορτο. Αυτό έπρεπε να πει. Εγώ. Η λιονταρίνα όμως είναι ερωτική, έξυπνη, αγαπά το φλερ και θα πατήσει μόνο για να εκδικηθεί. Σημάδια πιστείας. Αν σε παραγαϊδεύει, αντίθετα σε αφήνει ελεύθερη, θυμώνει και σου ρίχνει για όλα το φταίξιμο, τότε χυλερωμένη τη φωλιά του.
1: Κουκλίτσα μου.
0: Μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος είναι ευγενικός, συμπαθητικός, εξαρτημένος από τους άλλους. Αγαπά παθιασμένα και με αφοσίωση, αλλά δεν το δείχνει εύκολα. Η γυναίκα Παρθένος έχει δύσκολη συναισθηματική ζωή. Αντιμετωπίζει την απιστία σχολιαστικά και με κριτική διάθεση. Αποσύρεται, κάνει αυτοκριτική. Από την Κρήτη, είναι από την κριτική διάθεση. Τι λέει, παιδιά, Παναγιά μου, για Χριστέ μου. Όιμε. Σημάδια πιστείας, αν χάσει πολύτιμα χαρτιά, λογαριασμούς. Αν δεν σου ζητά να βοηθήσει δουλειές, τότε κάτι συμβαίνει. Πας στο σπίτι, θέλεις να βάψεις τον τοίχο.
1: Ναι.
0: Λες την Παρθένο.
1: Μάλιστα.
0: Παρθένος δεν είναι, κάτσε μην τα λέω και λάθος. Ναι.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Με βοηθήσεις με το βάψιμο του τοίχου.
1: Τσου.
0: Και σου λέει όχι. Και δεν είναι ότι βαριέται. Απιστή.
1: Α.
0: Τείχος και.
1: Άμα δεν θέλει να πιάσει την πατανόβουρτσα.
0: Ναι. Ας πάμε.
1: Δεν κατάλαβε. Κάτι άλλο πιάνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να πιάνει τη μυγοκόντα στρώστρα. Τη μυγοσκοτόστρα, να έχει μύγες.
1: Τη μυγοξαπλώστρα, ναι.
0: Άντε μωρέ, κακίες, ζυγάκια.
1: Τραγούδι και μετά τα άλλα.
0: Γεια σας.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολομός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολομός, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
4: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
3: Ράδιο Λευκύμη.
4: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
3: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
8: Μεταφορές κλιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές κλιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
12: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
11: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
12: Λε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
11: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
12: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
13: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
12: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
12: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
14: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
2: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.
3: Ράδιο Λευκύμη.

0: ημίωρο και λέω να τελειώσω αυτά τα ζώδια. Μας φάγανε λίγο χρόνο.
1: Κάτι τι.
0: Α, είναι ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Σχεδόν μια εβδομάδα μου φάνηκε.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, λέει, παιδιά, ακούστε τι λέει. Και αυτό σταμάτα να μιλάς, να πω σας ζυγώ. Είναι εγωιτευτικό, θέλει να ευχαριστεί τους γύρω του και τους γύρω του και ναι, ψάχνει την τέλεια σχέση. Μισή καβγάδες. Ψάχνει από όλες τις πλευρές το άτομο που θα δεσμευτεί. Δύσκολα αποφασίζει. Αγαπά την ωραία ζωή και θέλει να βρει έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει και θα ζήσει όμορφα την υπόλοιπη ζωή του. Εμένα αυτή η έρευνα μου φαίνεται μούφα, ξαναλέω.
1: Μούφα, μούφα είναι μούφα.
0: Η γυναίκα ζυγός βολεύεται σε μία κατάσταση. Η αναποφασιστικότητά της δεν της επιτρέπει να κάνει εφήμερες σχέσεις. Αν νιώσει μόνο μοναξιά, θα βρεθεί σε μία άλλη αγκαλιά. Σημάδια πιστίας. Αν αλλάζει τα γούστα του, τότε υπεύθυνος είναι ο έρωτας. Αν νιώσει αδικημένος, αν δεν σε βρίσκει πια ελκυστική, αν τον προδώσεις, τότε σίγουρα. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye.
0: Γεια σου. Σκορπιουδάκια όμορφα και ταξιδεμένα. Μαγνητίζει, έχει πάθος, είναι σεξουαλικός, βαθιά ερωτικός, συναισθηματικός και δίνεται ολοκληρωτικά όταν ο άλλος αποδείξει πως το αξίζει. Είναι απίστευτα ζηλιάρης, μην τον κεντρήσεις και μην παίξεις ποτέ μαζί του. Η γυναίκα Σκορπιός αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά τον σύντροφό της. Είναι διαστητική, αφοσιωμένη, ιδανική μητέρα και τέλεια σύζυγος. Μπράβο στις Σκορπίνες. Σημάδια πιστίας, αν αποφεύγει τη συνουσίαση λόγω κούραση συνεχώς. Τι να πω τώρα.
1: Σωστά το πες. Μπράβο, Μέρι.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, ή αν σου προτείνει διαφορετικά πράγματα στο κρεβάτι και αλλάζει γούστα, τότε είναι ύποπτα τα πράγματα.
1: Ωραία,
0: θα το κάνει αν η σχέση έχει βαλτώσει. Όταν δεν τσίζει κλινιστικά πια μαζί σου, όταν θέλει να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες ή όταν θέλει να σε κριτικηθεί για κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να συνεχίσω.
1: Κι άλλο.
0: Έχει το ξότι.
1: Θα κρατήσουμε για την άλλη κομπή.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα μπορέσουμε. Γιατί σου έχω και κάτι.

Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη, και ο Θάνος στο ραδιοφωνά σας λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα μας βρείτε δηλαδή στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμα σας, παρακαλώ.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση.

0: σου.
1: Μίγδαλα.
0: Άγιο Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.
1: Α, βουλάκι μου, γι' αυτό είσαι χαρούμενη, ε.
0: Ναι, βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ετοιμάζω ταξίδι.
4: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί.
3: Γι' αυτό σ' αγαπώ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρόνηση Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 698.

0: Αλφα έως το Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Ωμέγα. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
4: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
11: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Μιάρη Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

φθηνότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
7: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
8: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
7: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
8: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
7: Λαγκούνα.
8: Λαγκούνα.
7: Όλη ομορφιά στο
8: πιάτο σας.
9: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
10: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
9: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
11: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
12: Μακ, κουλούρι σταμάτης, στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
13: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκίμης. Χρόνια πολλά!
14: Διαφημίσεις τέλος.

νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίμη 105,5. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε

0: ομορφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 22555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης, η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
0: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Πιλάτες Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
8: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.

0: Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.

0: σας με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 26 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
7: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
7: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
0: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
0: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
11: Έξω κάνει ζέστη, μα κάνει πάντα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκύμης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι

0: Πια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Peter Sellers, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Blake Edwards. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
0: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκίμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature cocktail στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκίμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό μοναδικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
8: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

0: επιχείρησής σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
7: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παρακά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκίμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: δικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα.
3: Έχει όνομα.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ζήσε.

παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Μυστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μαζί τη μνήμη

0: βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκύμης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 22555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ολομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτ ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε...

0: Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
4: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
0: Ταβέρνα Εσφάτετον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο, καφέ σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφεται στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
5: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart.

θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάπο Ελμπέρ Σέβα για τον Kings Kangwa. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με το Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλός Κάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.

0: μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: Ρώσια 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
5: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
4: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
5: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
4: Λαγκούνα.
5: Λαγκούνα.
4: Όλη η ομορφιά στο
5: πιάτο σας.
3: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Πόλο Κενφολ και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
4: Πάρε Γεωργοπάλη,
5: να στον αδειάσει πάλι.
3: Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
7: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
6: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
6: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
7: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπουκοβό και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: βραδιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
2: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
1: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
2: Θέλε, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
2: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
2: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
2: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίνη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
14: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
15: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
14: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
15: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
14: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
15: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
14: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
15: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
14: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
16: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
17: Δοκίμασες?
16: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
17: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
16: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
18: Στο Μπουκιά και Συγχώριο. Στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές. Λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
19: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
18: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω. Και θα με θυμηθείς.
19: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
18: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
19: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
20: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.

0: έχει άδικα, αφού γεννημένο στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Δοφόντις, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ό,τι ακούτε είναι ένα. Δεν είναι φήμη. Όλα παίζουν στο Ράδιο Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη

0: ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Μία Ρισαρσέλης.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κώστα, θέλω κάτι.
3: Τι θέλεις, αργάνα μου?
2: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
3: Ματάκια μου, μήπως θέλεις Λαγκούνα?
2: Αχ ναι, Κώστα μου, Λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, Λαγκούνα το μεσημέρι, Λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για Λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία που γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
2: Ετοιμάζω ταξίδι.
3: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6986.

0: έπαθες ώρε σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
1: Δοκίμασες.
0: Τι να δοκιμάσω, ωρε?
1: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
0: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
1: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
0: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
0: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
4: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
5: Τεχνολογικά μπροστά.
6: This. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Radio Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Βιταλάδων σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Βιταλάδες Λευκίνης. 27 Ιουλίου γιορτάζουμε όλοι μαζί.

0: μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μία ξέχαστη βραδιά γεμάτη παράδοση, χορό και διασκέδαση.
1: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
2: Πάρε Γεωργοπάλη.
1: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκίνης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλείς Γεωργοπάλη.
3: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες.

0: επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
2: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
1: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
2: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
2: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
2: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
2: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
0: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλυπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
4: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
1: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες

0: Ανοιχτά. Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω. Και θα με θυμηθείς.
0: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Λευκίνη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες. Λευκίνη. Ραδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.
2: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: Γιώργος Γιαννιάς Live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς Live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
4: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

ομορφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αγαπημένες παραδοσιακές και λαϊκές επιτυχίες. 27 Ιουλίου στους Βιταλάδες Λευκίνης. Σας περιμένουμε όλους για μια

This. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Radio Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί. Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Λευκύμη.
0: Σου πάει και τη νύχτα.

σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες. Άκουσε. Ραδιο Λευκίμη.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: 1, 2, 3. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη. Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: 105,5.
0: Όπου κι αν πας, ζεις με